0: Όνια με τη μράνη να είναι ανάτια. Αγιά να είναι τσίνια μία σε. Σε καία με τσίνια μία σε. Νία ουνο σέντια σένια μία σε πια.
1: Jesus.
0: Νία τσένα νημουά. Κι έπε ουόνια μία μπασά. Ένι νητσούμι. Ένι να ουόντιν.

0: Όνιαμε τε μράνε να να ιαν άτια. Αιαν αιαν τσίνια μία σε. Σε καία με τσίνια μία σία. Νία ουνο σέντια σένια μία σητία.
1: Jesus.
0: Νία τσένα νημουά. Κιε πέ ουόνια μία μπασά. Ένι νιτσούμι. Ένι να ουόντιν.